0: Καλή νούμερα 1. Είδαμε καλή σε φραούνος και φραούνο φραούνο. Το μιέρχολες αμπροστάν.
1: Και θα το μοιράντο.
0: Και λαούνο, λαούνο, και λαούνο, λαούνο.